Σοφόρια τι τραβάρια σα τα βόρια, τι τραβάρια σα τα βόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σα τα βόρια, τι τραβάρια.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά

Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη. Στο ράδιο Κρήτης τους 101,5, την αγαπημένη συχνότητα, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Έως και τις 7 η πρώτη καλημέρα, ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Με καλή παραδοσιακή κρητική μουσική θα πορευτούμε.

Εδώ είμαστε, καλή σας ημέρα. Ένα όμορφο καλοκαιρινό σαββατιάτικο πρωί, στα μέσα του καλοκαιριού. Έως και τις 7 θα σας κρατήσουμε συντροφιά, θα σας πούμε την πρώτη καλημέρα, όπου και αν σας πετυχαίνουμε. Εάν είστε στο σπίτι με τον πρώτο πρωινό σας καφέ, μαζί με τον σύντροφό σας ή μόνοι σας, εάν βρίσκεστε καθοδόν, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι τα Σαββατοκύριακα εργάζονται. Όπου και αν σας πετυχαίνουμε, αν σχολάτε και επιστρέφετε από την νυχτερινή σας βάρδια σε κάθε σημείο της Κρήτης αλλά και ευρύτερα του κόσμου, να έχετε μέσα από την καρδιά μας την καλημέρα μας.

Το σ' αγαπώ, λέει, φίλοι μου, και να το λες, μόνο αυτό δεν φτάνει. Η αγάπη, λέει, κάνει πράγματα που ανθρώπους νου δεν βάνει. Κλουθώ, λέει, κλουθώ, στροφίζω την κλωστή τ' αγάπη στο στιμόνι. Μα πες μου, πώς τον ταγιαντάς να την αφήνεις μόνη. Ενώ, λέει, μια άλλη με όμορφες λέξεις. Θα την πλουμίσω, λέει, την καρδιά, με χρώματα και μοίρα. Ο έρωτάς μας έγινε σεβδάς και καταιγίδα.

Εδώ είμαστε ακόμα ένα Σαββατοκύριακο με καλή παραδοσιακή κριτική μουσική, με μια ευχάριστη διάθεση για ανάλογη παρέα ραδιοφωνική ως και τις 7. Στην πρώτη καλημέρα του Σαββατοκύριακου της ημέρας, ενός καλοκαιρινού Ιούλη. Στην καρδιά του Ιούλη, στη μέση του καλοκαιριού. 13 λεπτά μετά τις 6, φίλοι μου, θα ανατείλει ο ήλιος και θα δύσει 48 λεπτά μετά τις 8. 14 ώρες και 35 λεπτά θα είναι η διάρκεια της ημέρας.

βράκασες πήρα. Ο βράκασες πήρα και δάκης και παραπονώ και βράστημα στη μοίρα.

προσδοκίσιμο όσον αφορά σε αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε, να πράξουμε, να γευτούμε. Τουλάχιστον περισσότερο για τους μικρούς μας φίλους, αλλά και οι μεγάλοι κοντά στους μικρούς μας φίλους, αλλά και σε μικρές στιγμές γευόμαστε και χαλαρώνουμε από το καλοκαίρι. Είτε με τις καλοκαιρινές άδειες, είτε με Σαββατοκύριακα. Να στείλουμε την καλημέρα μας στους τουρίστες, οι οποίοι, στους Έλληνες τουρίστες, στους Έλληνες οι οποίοι έρχονται από διάφορες περιοχές της Ελλάδος με καταγωγή από την Κρήτη, είτε επισκέπτονται καθεαυτού την Κρήτη για διακοπές και αφήχθησαν το πρωί είτε από το αεροδρόμιο είτε από τα λιμάνια της Κρήτης. Η ευχή μας είναι να περάσετε όμορφα και να γευτείτε το αγαπημένο μας νησί.

41 λεπτά μετά τις 6 δείχνουν ημερολόγια, Σάββατο 18 Ιουλίου στην καρδιά του καλοκαιριού, στην πρώτη καλημέρα του Σαββατοκύριακου. Καλημέρα στο φίλο μας που πηγαίνει στα Χανιά και εσύ αγαπητέ φίλε είσαι Μερακλής και αυτό πρέπει να είμαστε όλοι μας.

Εφήγανε, λέει, όλες οι χαρές και μάθηκαν στον Άσο. Γι' αυτό κι εγώ χαμογελώ, ψεύτηκα να ξεχάσω. Είσαι στα μάτια μου το φως, του γέλιου μου η αιτία. Μα εγώ για σένα τίποτα δεν είναι αμαρτία. Και λέει και μια άλλη φίλη μου: είναι η φιλιά ένας ανθός που τόπους δεν γνωρίζει. Στη γη που τον αγαπά, φυτρώνει και μυρίζει.

Γερόντο λέει, παίρνε συμβουλή και ανθρώπων περασμένο, απού έχουν πολύ ψωμί και αλάτσι φαωμένο. Ενώ λέει μια άλλη μαντινάδα πως στην εποχή λέει, που φτιάξαμε, ίντα θα πει αγάπη. Δεν αντικρίζει πια κι ανείς, μες τσι ψυχή στο χάρτη.

Στη σκέψη πάντα βρίσκεσαι όλη τη μέρα φως μου, μα εγώ φοβάμαι να σου πω ότι είσαι ο άνθρωπός μου. Τζιγκάνα μου μελαχρινή, σε βλέπω στο όνειρό μου, φωνάζω λέω σ' αγαπώ, σε ψάχνω στο πλευρό μου. Άντε να ξεμπλέξεις με μαντινάδες που περικλείουν μέσα σε δυο στιχάκια όλη την ιστορία, τον πόνο, τη χαρά και τη λύπη του κριτικού, και μαζί με αγαπημένους ήχους κινούμαστε ως και τις 7.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαννεράκης. Σε τροχιά κινητοποιήσεων εισέρχονται μηχανικοί και δικηγόροι της Κρήτης με φόντο τα μαζικά και σοβαρά λάθη που έχουν αναδειχθεί κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης στο νησί. Στην Παγκρίτια σύσκεψη που έγινε χθες στο Ρέθυμνο, οι δικηγορικοί σύλλογοι και το τεχνικό επιμελητήριο τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης εξέπεμψαν σήμα κινδύνου για τις περιουσίες των πολιτών, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή προχειρότητα και ψηφιακό χάος, το οποίο απειλεί ευθέως τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα χιλιάδων ιδιοκτών ακινήτων και ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών για τις απροειδοποίητες διακοπές ρεύματος, με τις περισσότερες να καταγράφονται σε περιοχές όπως η Παπαναστασίου, οι Μεσαμπελιές, τον Πεντεβή και ο Μασταμπάς. Όπως αναφέρουν κάτοικοι, οι διακοπές σημειώνονται κυρίως το μεσημέρι, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια ειδοποίηση για προγραμματισμένη διακοπή. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οι συνεχείς διακοπές δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ζημιών σε ηλεκτρικές συσκευές. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές και το χαμόγελο του παιδιού για τον εντοπισμό της 17χρονης Ελένης, η οποία εξαφανίστηκε στις 10 Ιουλίου από την Αγία Βαρβάρα του Δήμου Γόρτινας. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Missing Alert. Περίπου 10 ώρες διήρκησε η επιχείρηση διάσωσης από την ΕΜΑΚ ενός 52χρονου Βέλγου τουρίστα, ο οποίος αποπροσανατολίστηκε χθες το βράδυ ενώ διέσχιζε το φαράγγι της Αμαριάς και ακινητοποιήθηκε κοντά στην Αγία Ρουμέλη. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή νοσηλεύεται διασωληνωμένη 20χρονη φοιτήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο δρόμο του ΙΤΕ το μεσημέρι της Πέμπτης. Εδώ και χρόνια οι εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι η συγκεκριμένη διαδρομή αποτελεί παγίδα θανάτου για εκατοντάδες πεζούς καθημερινά. Το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Ανέγερση των Νέων Σύγχρονων Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης υπεγράφει χθες ανάμεσα στην Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και το Δήμαρχο Αγίου Νικολαίου Μανώλη Μενεγάκη. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών. Την άμεση καταγραφή των ζημιών και την πλήρη αποζημίωση των πληγέν των αγροτών και κτηνοτρόφων από τη φωτιά στο Μελιδοχώρι ζητάει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου. Η φωτιά άφησε πίσω της τεράστιες καταστροφές σε καλλιέργειες, ελαιώνες και ζωικό κεφάλαιο. Σε εικόνα πλήρους εγκατάλειψης βρίσκονται οι πρώην κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ στο Κοκκίνι Χάνι με σοβαρές φθορές, πυκνή βλάστηση και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο Δήμος Χερσονήσου επιδιώκει την παραχώρηση του ακινήτου από το Υπουργείο ώστε να το αξιοποιήσει ξανά ως σύγχρονο χώρο φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά. Με κοινή παρέμβαση περισσότερων από 30 τουριστικών, επαγγελματικών και εμπορικών φορέων της Κρήτης, ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων για την κατάσταση που επικρατεί με την παράνομη κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων στους πεζόδρομους των μεγάλων πόλεων της Κρήτης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ΒΟΑΚ, στο τμήμα Κίσαμος Κολυμπάρη, λόγω εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών από την Κυριακή 19 και το Σάββατο 25 Ιουλίου. Οι εργασίες θα εκτελούνται τις νυχτερινές ώρες και συγκεκριμένα από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού φέρεται να στέλνει στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει νέα μεγάλης κλίμακας αεροπορική εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Τουλάχιστον 2 νεκροί από τις σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Γαλλία, ύστερα από παρατεταμένο καύσωνα, ενώ 53.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, μετέδωσαν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Στα αθλητικά, Γαλλία και Αγγλία κοντράρονται απόψε τα μεσάνυχτα για το μικρό τελικό του Μουντιάλ. Αύριο στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-1 τη Φορτούνα Σίταρτ σε φιλικό προετοιμασίας που έγινε στην Ολλανδία. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καιρό. Στην Κρήτη προβλέπεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 και τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σίγα τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

σουρεμένες του χωριού. Τις σουρεμένες του χωριού η πάσου μη τις μίγεις. Έλα η πάσου μη τις μίγεις, γιατί θα σουρευτείς κι εσύ. Γιατί θα σουρευτείς κι εσύ κι από την καρδιά.

0: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Χατζηδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
7: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Κορυφώνεται η αγωνία για την 17χρονη Ελένη, η οποία εξαφανίστηκε στις 10 Ιουλίου από την Αγία Βαρβάρα του Δήμου Γόρτινας. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Missing Alert από το χαμόγελο του παιδιού και γίνονται έρευνες από την αστυνομία. Περίπου 10 ώρες διήρκησε η επιχείρηση διάσωσης από την ΕΜΑΚ ενός 52χρονου Βέλγου τουρίστα, ο οποίος αποπροσανατολίστηκε ενώ διέσχιζε το φαράκι της Αμαριάς στην περιοχή της Αγίας Ρουμέλης. Ο τουρίστας κάλεσε το 112 χθες το βράδυ και η μεγάλη επιχείρηση ολοκληρώθηκε σήμερα στις 6 το πρωί. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή νοσηλεύεται διασωληνωμένη 20χρονη φοιτήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο δρόμο του ΙΤΕ την περασμένη Πέμπτη. Εδώ και χρόνια οι εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι η συγκεκριμένη διαδρομή αποτελεί παγίδα θανάτου για εκατοντάδες πεζούς καθημερινά. Την καταστροφή άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά στο μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η φωτιά έκαψε 1.000 στρέμματα καλλιεργειών, κυρίως ελιές, 2.300 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης και 200 στρέμματα δασικής. Σε άλλες ειδήσεις, η Ρένα Δούρου θα εκλεγεί σήμερα επικεφαλής της αποδεκατισμένης κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την κίνηση του Παύλου Πολάκη να αποσύρει τη δική του υποψηφιότητα. Μπαράζ ελέγχων για αδήλωτα εισοδήματα και λανθασμένες ή ψευδείς καταχωρήσεις στα στοιχεία των φορολογουμένων αναμένεται να διενεργήσει η εφορία μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων στις 24 Ιουλίου. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, επιδρομή ουκρανικών drones στοχοποίησε κέντρο εφοδιαστικής σε μικρή πόλη της Δυτικής Ρωσίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 7 εργαζόμενοι και να τραυματιστούν άλλοι 24. Την ίδια ώρα περισσότερα από 370 drones εκτοξεύτηκαν στη διάρκεια της νύχτας εναντίον της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, δηλώνοντας ότι στην πλειονότητά τους καταρρίφθηκαν. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια.

0: αποπληρωμή έως 40 χρόνια, χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαβίνα Γιαννάτου και

0: Primavera εν Σαλόνικο. Μαρία Ανδρικοπούλου. Γιώργης Μανολάκης με τους κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα στον Ξερόκαμπο Σιτίας. Λόγω της έκτασης της φωτιάς, μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής. Στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ρηχτεί 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν μηχανικοί και δικηγόροι της Κρήτης με φόντο τα μαζικά και σοβαρά λάθη που έχουν αναδειχθεί κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης στο νησί. Στην Παγκρίτια σύσκεψη που έγινε στο Ρέθυμνο, οι δικηγορικοί σύλλογοι και το τεχνικό επιμελητήριο τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης εξέπεψαν σήμα κινδύνου για τις περιουσίες των πολιτών, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή προχειρότητα και ψηφιακό χάος. Σε εικόνα πλήρους εγκατάλειψης βρίσκονται οι πρώην κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ στο Κοκκίνι Χάνι με σοβαρές φθορές, πυκνή βλάστηση και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο Δήμος Χερσονήσου επιδιώκει την παραχώρηση του ακινήτου από το Υπουργείο. Με κοινή παρέμβαση περισσότερων από 30 τουριστικών, επαγγελματικών και εμπορικών φορέων της Κρήτης ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων για την κατάσταση που επικρατεί με την παράνομη κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων στους πεζόδρομους των μεγάλων πόλεων του νησιού. Συνεχίζονται σε οδούς του Ηρακλείου οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης από τη ΔΕΙΑΗ. Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και για περίπου μία εβδομάδα θα γίνονται εργασίες στην οδό Αθηνάς από τη συμβολή της με την Χαριλάου Τρικούπη έως τη Λοχαγού Καραγιάννη, στην οδό Αθανασίου Διάκου από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας έως την οδό Χρυσοστόμου και στην οδό Γερονιμάκη από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας έως τη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως. Στα αθλητικά, Γαλλία και Αγγλία κοντράρονται απόψε τα μεσάνυχτα για το μικρό τελικό του Μουντιάλ. Αύριο στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-1 τη Φορτούνα Σίταρτ σε φιλικό προετοιμασίας που έγινε στη Λουανδία. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Θερμοκρασία από 24 έως 32 και τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Το σώμα σου θυμάται.

0: πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες στα Ρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2815108404. Λιονάκης. Ασφαλώς. Δίπλα σας.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες.

2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα στο Ξερό Καμπό Σιτίας και προκάλεσε τεράστια κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων, καθώς πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ήχησε το 112. Εν τω μεταξύ, την καταστροφή άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά στο μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό της πυροσβεστικής, η φωτιά έκαψε 1.000 στρέμματα καλλιεργειών, κυρίως ελιές, 2.300 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης και 200 στρέμματα δασικής. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 17χρονης Ελένης, η οποία εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα του Δήμου Γόρτινα στις 10 Ιουλίου. Η μητέρα της ανήλικης υπέβαλε μήνυση εναντίον του 20χρονου φίλου της κόρης της, τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για την εξαφάνισή της. Ο νεαρός, ο οποίος κατάγεται από κοντινό χωριό, δεν έχει εντοπιστεί από την αστυνομία. Η Ρένα Δούρου εκλέγεται σήμερα επικεφαλής της αποδεκατισμένης κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την κίνηση του Παύλου Πολάκη να αποσύρει τη δική του υποψηφιότητα. Στα πράσινα τιμολόγια βρίσκεται η πλειονότητα των οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, την ώρα που τα σταθερά μπλε προγράμματα κερδίζουν συνεχώς έδαφος και η αγορά προετοιμάζεται για την έλευση μιας νέας κατηγορίας των γαλάζιων τιμολογιών. Στις 7 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η κρίσιμη πιλωτική δίκη στο ελεγκτικό συνέδριο για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με πιθανές αλλαγές το 2027 αναλόγως της δικαστικής απόφασης, με την κυβέρνηση να εξετάζει διάφορα σενάρια. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απείλησε να επιβάλει νέους δασμούς στον Καναδά για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες που προκαλείται από τις εκατοντάδες πυρκαγιές οι οποίες καίνε ανεξέλεγκτα δασικές εκτάσεις στον Καναδά. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ωραία που τα λέει. Νομορφός.
1: Πολύ
0: κούκλος.
1: Θα πάω με χοντρά.
0: 1:30. Μελαχρινός ξανθός.
1: Ω, δεν θέλω ξανθό.
0: Ούτε εγώ.
1: Μπράβο, μπράβο.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές.

0: Μάσκες. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Σε κινητοποιήσεις εισέρχονται μηχανικοί και δικηγόροι της Κρήτης με φόντο τα μαζικά και σοβαρά λάθη που έχουν αναδειχθεί κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης στο νησί. Στην παγκρίτια σύσκεψη που έγινε στο Ρέθυμνο, οι δικηγορικοί σύλλογοι και το τεχνικό επιμελητήριο τα τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης εξέπεμψαν σήμα κινδύνου για τις περιουσίες των πολιτών, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή προχειρότητα και ψηφιακό χάος. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για τις απροειδοποίητες διακοπές ρεύματος, με τις περισσότερες

0: περισσότερες να καταγράφονται σε περιοχές όπως η Παπαναστασίου, οι Μεσαμπελιές, το Πεντεβίο, Μασταμπάς, στο Ηράκλειο. Όπως αναφέρουν κάτοικοι, οι διακοπές γίνονται κυρίως το μεσημέρι, χωρίς να έχει προηγηθεί ειδοποίηση για προγραμματισμένη διακοπή, με αποτέλεσμα ζημιές σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 17χρονης Ελένης, η οποία εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα του Δήμου Γόρτινα στις 10 Ιουλίου. Η μητέρα της ανήλικης υπέβαλε μήνυση εναντίον του 20χρονου φίλου της κόρης της, τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για την εξαφάνισή της. Ο νεαρός, ο οποίος κατάγεται από κοντινό χωριό, δεν έχει εντοπιστεί από την αστυνομία. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα στον Ξερόκαμπο Σιτίας και προκάλεσε τεράστια κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων, καθώς πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι. Στα χέρια των λιμενικών έπεσε ένας 35χρονος από τη Συρία στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο αλλοδαπός μετέφερε με το πλοίο της γραμμής 11 κιλά λαθρέου καπνού ναργιλέ. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων με προαιρετικό ωράριο λειτουργίας 11 με 6. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, περισσότερα από 370 drones εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την περιοχή της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, δηλώνοντας ότι στην πλειονότητά τους καταρρίφθηκαν. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
1: Τάπας Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory, τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλό σας μεσημέρι. Συνελήφθη ο 57χρονος κτηνοτρόφος που αναζητούνταν από την αστυνομία για την επίθεση με ψαλίδι κουράς προβάτων σε βάρος 65χρονου στα Φαλάσσαρνα Κισάμου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης κρυβόταν σε λιόφυτο στην περιοχή του Πλατάνου Κισάμου. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν και το ψαλίδι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη 20χρονη φοιτήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο δρόμο του ΙΤΕ το μεσημέρι της Πέμπτης. Εδώ και χρόνια οι εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι η συγκεκριμένη διαδρομή αποτελεί παγίδα θανάτου για εκατοντάδες πεζούς καθημερινά. Με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό εξελέγει νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ιρένα Δούρου στις εσωκομματικές εκλογές που διεξήχθησαν νωρίτερα. Προτεραιότητα αποτελεί η αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ, με το μήνυμα αυτό στις πρώτες της δηλώσεις μετά την εκλογή της η κυρία Δούρου τόνισε πως κανείς και καμία δεν περισσεύει. Μπαράζ ελέγχων για αδήλωτα εισοδήματα και λανθασμένες ή ψευδείς καταχωρήσεις στα στοιχεία των φορολογουμένων αναμένεται να διενεργήσει η εφορία μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων στις 24 Ιουλίου. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων με προαιρετικό ωράριο λειτουργίας 11 με 6. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 7η συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Ως αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και την Ιορδανία. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
5: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης, με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η νύχτα είναι μαγεία. Φωτάκια αναμένα, ζευγάρια ερωτευμένα. Θα δεις, έχουμε απόψε γιορτή. Παίζει μια μουσική που σ' αρέσει. Πιάσε μ' απ' τη μέση.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Radio Crete 101,5.
1: Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν θαλασσά.
0: Radio Crete.

0: Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
0: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλό σας μεσημέρι. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 4 λεπτά μετά τις 12 σήμερα το μεσημέρι με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο 32 χιλιόμετρα βόρεια-βόρεια-ανατολικά των Σισών Ρεθύμνου. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές του βόρειου παραλιακού μετόπου της Κρήτης. Συνελήφθη ο 57χρονος κτηνοτρόφος που αναζητούνταν από την αστυνομία για την επίθεση με ψαλίδι κουράς σε βάρος 65χρονου στα Φαλάσσαρνα Κισάμου. Ο φερόμενος ως δράσης κρυβόταν σε λιόφυτο σε περιοχή του Πλατάνου Κισάμου. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν και το ψαλίδι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό, εξελέγει νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρου. Προτεραιότητα αποτελεί η αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ, με το μήνυμα αυτό στις πρώτες της δηλώσεις μετά την εκλογή της, η κυρία Δούρου τόνισε πως κανείς και καμία δεν περισσεύει. Με κοινή παρέμβαση περισσότερων από 30 τουριστικών, επαγγελματικών και εμπορικών φορέων της Κρήτης, ζητούνται λύσεις και μέτρα για την κατάσταση που επικρατεί με την παράνομη κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων στους πεζόδρομους των μεγάλων πόλεων του νησιού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ΒΟΑΚ στο τμήμα Κίσαμος Κολυμπάρη λόγω εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών από αύριο Κυριακή 19 έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου. Οι εργασίες θα εκτελούνται τις νυχτερινές ώρες και συγκεκριμένα από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί. Στα αθλητικά, Γαλλία και Αγγλία κοντράρονται απόψε τα μεσάνυχτα για το μικρό τελικό του Μουντιάλ. Αύριο στις 10 το βράδυ θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία.

0: Τόσο καιρό σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση. Θερμοκρασία από 24 έως 32 και τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,04 €. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σίκα τα λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.

0: παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης. Η μία μετά την άλλη ξεσπούν οι πυρκαγιές στην Κρήτη τις τελευταίες ώρες. Συναγερμό σήμανε πριν από λίγο στην πυροσβεστική και την πολιτική προστασία μετά την εκδήλωση νέας πυρκαγιάς σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στο χωριό Αερινός στο Δήμο Κισάμου στα Χανιά. Η φωτιά και η χορτολιβαδική έκταση επιχειρούν πάνω από 40 πυροσβέστες, ενώ σηκώθηκε και πυροσβεστικό ελικόπτερο. Τα ξημερώματα ξέσπασε φωτιά στον Ξερόκαμπο Σιτίας και ήχησε το 112 και χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών η φωτιά οριοθετήθηκε γρήγορα και απετράπησαν τα χειρότερα. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, την καταστροφή άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά στο μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η φωτιά έκαψε 1.000 στρέμματα καλλιεργειών, κυρίως ελιές, 2.300 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης και 200 στρέμματα δασικής. Αναφορές υπάρχουν και για καμένα ζώα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 4 λεπτά μετά τις 12 σήμερα το μεσημέρι, με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο 32 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά των Σισών Ρεθύμνου. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές του βόρειου παραλιακού μετόπου της Κρήτης. Συνελήφθη ο 57χρονος κτηνοτρόφος που αναζητούνταν από την αστυνομία για την επίθεση με ψαλίδι κουράς σε βάρος 65χρονου Σταφαλάς Αρνακισάμου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης κρυβόταν σε λιόφυτο σε περιοχή του Πλατάνου. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν και το ψαλίδι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε.

στην επίθεση. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 17χρονης Ελένης, η οποία εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα του Δήμου Γόρτινα στις 10 Ιουλίου. Η μητέρα της ανήλικης υπέβαλε μήνυση εναντίον του 20χρονου φίλου της κόρης της, τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για την εξαφάνισή της. Ο νεαρός, ο οποίος κατάγεται από κοντινό χωριό, δεν έχει εντοπιστεί από την αστυνομία. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 20χρονη φοιτήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο δρόμο του ΙΤΕ το μεσημέρι της Πέμπτης. Εδώ και χρόνια οι εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι η συγκεκριμένη διαδρομή αποτελεί παγίδα θανάτου για εκατοντάδες πεζούς καθημερινά. Σε άλλες ειδήσεις, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει με 7 ψήφους έναντι ενός Λευκού η Ρένα Δούρου στη διαδικασία εκλογής που έγινε το πρωί στη Βουλή. Συνολικά ψήφισαν 8 ενεργοί βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με την κυρία Δούρου να είναι η μόνη υποψήφια. Μπαράζ ελέγχων για αδήλωτα εισοδήματα και λανθασμένες ή ψευδείς καταχωρήσεις στα στοιχεία των φορολογουμένων αναμένεται να διενεργήσει η εφορία μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων στις 24 Ιουλίου. Στα πράσινα τιμολόγια βρίσκεται η πλειονότητα των οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, την ώρα που τα σταθερά μπλε προγράμματα κερδίζουν συνεχώς έδαφος και η αγορά προετοιμάζεται για την έλευση μιας νέας κατηγορίας των γαλάζιων τιμολογίων. Στις 7 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η κρίσιμη πιλωτική δίκη στο ελεγκτικό συνέδριο για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με πιθανές αλλαγές το 2027 αναλόγως της δικαστικής απόφασης, με την κυβέρνηση να εξετάζει διάφορα σενάρια. Σε τοπικές ειδήσεις και πάλι, περίπου 10 ώρες διήρκησε η επιχείρηση διάσωσης από την ΕΜΑΚ ενός 52χρονου Βέλγου τουρίστα, ο οποίος αποπροσανατολίστηκε ενώ διέσχιζε το φαράγγι της Αμαριάς και ακινητοποιήθηκε κοντά στην Αγία Ρουμέλη. Ο τουρίστας κάλεσε το 112 χθες το απόγευμα και η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σήμερα στις 6 το πρωί. Στα χέρια των λιμενικών έπεσε ένας 35χρονος υπήκοος Συρίας στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο αλλοδαπός μετέφερε με το πλοίο της γραμμής 11 κιλά λαθρέου καπνού ναργιλέ. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων, με προαιρετικό ωράριο λειτουργίας 11 με 6. Συνεχίζονται σε οδούς του Ηρακλείου οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης από τη ΔΕΙΑΗ. Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και για μία περίπου εβδομάδα θα γίνονται εργασίες στην οδό Αθηνάς από τη Συμβολή της με την οδό Χαριλάου Τρικούπη έως τη Λοχαγού Καραγιάννη. Στην οδό Αθανασίου Διάκου από τη Συμβολή της με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας έως την οδό Χρυσοστόμου. Στην οδό Γερονιμάκη από τη Συμβολή της με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας έως τη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ΒΟΑΚ, στο τμήμα Κίσαμος Κολυμπάρη, λόγω εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών από αύριο Κυριακή 19 έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου. Οι εργασίες θα εκτελούνται τις νυχτερινές ώρες και συγκεκριμένα από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί. Με κεντρικό μήνυμα η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο, το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών ανοίγει τις πύλες του από τις 23 έως τις 26 Ιουλίου στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι Χανίων. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, νέα ουκρανική επίθεση με 370 ντρόουν σημειώθηκε τα ξημερώματα στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, με αποτέλεσμα να χαθεί ο ήλιος πίσω από πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού. Οι εκρήξεις προκάλεσαν εκτεταμένες πυρκαγιές, ορατές από μεγάλες αποστάσεις. Από την επίθεση σε κέντρο logistics έχασαν τη ζωή τους 7 εργαζόμενοι και τραυματίστηκαν άλλοι 24. Μέχρι στιγμής, οι τοπικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει το πλήρες μέγεθος των ζημιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει νέους δασμούς στον Καναδά για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες, που προκαλείται από τις εκατοντάδες πυρκαγιές οι οποίες καίνε ανεξέλεγκτα δασικές εκτάσεις. Στα αθλητικά, Γαλλία και Αγγλία κοντράρονται απόψε τα μεσάνυχτα για το μικρό τελικό του Μουντιάλ. Αύριο στις 10 το βράδυ θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Με στόχο μία ακόμη διάκριση, ο αθλητής του Όφη Άλκης Παπαγεννάκης αγωνίζεται το απόγευμα στον τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5.

0: προς και αιρεστανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 και τοπικά έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου σε δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Αυξημένη κίνηση στο εθνικό οδικό δίκτυο με υψηλές πληρότητες αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Σε αγροτοδασική περιοχή, κοντά στο χωριό Ερινό, στο Δήμο Κισάμου, στα Χανιά και η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι. Επιχειρούν πάνω από 40 πυροσβέστες, ενώ σηκώθηκε και το πυροσβεστικό ελικόπτερο, με τη φωτιά να τίθεται υπό έλεγχο πριν από λίγη ώρα. Συνελήφθη ο 57χρονος κτηνοτρόφος που αναζητείται από την αστυνομία για την επίθεση με ψαλίδι κουράς σε βάρος ενός 65χρονου στα Φαλάσσαρνα Κισάμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης κρυβόταν σε λιόφυτο σε περιοχή του Πλατάνου. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 4 λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο 32 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά των Σισών Ρεθύμνου. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερος αισθητός στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές του βορείου παραλιακού μετόπου της Κρήτης. Με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό εξελέγει νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου, στις ισοκομματικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα. Με κοινή παρέμβαση περισσότερων από 30 τουριστικών επαγγελματικών και εμπορικών φορέων της Κρήτης, ζητείται η λήψη άμεσων μέτρων για την κατάσταση που επικρατεί με την παράνομη κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων στους πεζόδρομους των μεγάλων πόλεων του νησιού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα Κίσαμος Κολυμπάρη, εξαιτίας εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών από αύριο Κυριακή έως και το ερχόμενο Σάββατο, 25 του μήνα. Οι εργασίες θα εκτελούνται τις νυχτερινές ώρες και συγκεκριμένα από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Μη με φορτώνεις με ενοχές, μη μου λες ότι αξίζει κάτι πιο καλό σε μένα.

0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαβίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, που ελεγχοτέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτολιβαδική και γεωργική έκταση στα Πλοκαμιανά και Σάμου στα Χανιά. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ με 15 οχήματα, ενώ συνδράμουν από αέρους δύο ελικόπτερα. Στο σημείο μάλιστα πνέουν άνεμοι έντασης έως 7 μποφόρ, γεγονός που δυσχέρανε το έργο των πυροσβεστών. Ωστόσο, το θετικό είναι ότι δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 17χρονης Ελένης, η οποία εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα του Δήμου Γόρτινας στις 10 Ιουλίου. Η μητέρα της ανήλικης υπέβαλε μήνυση εναντίον του φίλου της κόρης της, ενός νεαρού 21 ετών, τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για την εξαφάνισή της. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη 20χρονη φοιτήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο δρόμο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης. Εδώ και χρόνια οι εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι η συγκεκριμένη διαδρομή αποτελεί παγίδα θανάτου για εκατοντάδες πεζούς καθημερινά. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν από σήμερα οι φορολογούμενοι, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Μήνυμα ενότητα συλλογική ευθύνη και επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε η Ρένα Δούρου στι πρώτε τη δηλώσει μετά την εκλογή τη σήμερα στην Προεδρία τη Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματο. Στο Ιράν, το Σώμα των Φρουρών τη Επανάσταση ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσει εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών υποδομών στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, ενώ η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ παραμένει εκρηκτική. Ειδήσει θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιοκρήτη στι 5.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
5: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην κοινότητα Πλοκαμιανά και Σάμου στα Χανιά. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ένταση που φτάνει και τα 7 μποφόρ. Νωρίτερα έχει εκδοθεί μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι και αύριο υψηλός. Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εμπριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, προχώρησαν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες είναι πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, ο δεύτερος πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο τρίτος ο αδελφός του. Στα χέρια των λιμενικών έπεσε ένας 35χρονος Σύριος στο λιμάνι του Ηρακλείου, αλλοδαπώς μετέφερε με το πλοίο της γραμμής 11 κιλά λαθρέου καπνού ναργιλέ. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων με προαιρετικό ωράριο λειτουργίας 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Περίπου 10 ώρες διήρκησε η επιχείρηση διάσωσης από την ΕΜΑΚ ενός 52χρονου Βέλγου τουρίστα που αποπροσανατολίστηκε ενώ διέσχιζε το φαράγγι της Αμαριάς και ακινητοποιήθηκε κοντά στην Αγία Ρουμέλη. Συναγερμό σήμανε στις αστυνομικές αρχές έπειτα από πληροφορία για τον εντοπισμό πτώματος μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων 7 στην περιοχή της Κυψέλης. Με κεντρικό μήνυμα, η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο, το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών ανοίγει τις πύλες του από τις 23 έως τις 26 Ιουλίου στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι Χανίων. Στρατηγικές ήταν οι επιθέσεις της 7ης νύχτας τρόμου στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να στοχεύουν κρίσιμες ιρανικές εγκαταστάσεις και την Τεχεράνη να απαντά με πλήγματα σε ζωτικής σημασίας υποδομές στα κράτη του κόλπου. Έθριος προβλέπεται αύριο Κυριακή ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στην Κρήτη η μέγιστη θα φτάσει και τους 36 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 6.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτέ.

0: Και λιγαριές, σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Πώς μεγάλωσε το bowling!
2: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
1: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
2: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
3: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
2: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στη σύλληψη ενός 26χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αρχές στο Ηράκλειο. Ο 26χρονος Αιγύπτιος επιχείρησε δύο φορές να περιπολύσει αλσίλιο στην παραλιακή λεωφόρο. Ο πνεύμονας πρασίνου της πόλης σώθηκε χάρη στην παρατηρητικότητα πολίτη που ειδοποίησε την αστυνομία. Υπό έλεγχο τέθηκε γρήγορα η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην Κίσαμο. Σωτήρια ήταν η επέμβαση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων που πραγματοποίησαν ρήψεις νερού εν μέσω 7 μποφόρ. Την τελευταία του πνοή στην παραλία του Κουμκαπή άφησε ένας 70χρονος που εντοπίστηκε ανέστητος στη θάλασσα. Δεν απέδωσε η κάρπα ούτε η χρήση.

0: πυνιδωτή, καθώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μπαράζ ελέγχων για δήλωτα εισοδήματα και λανθασμένες ή ψευδείς καταχωρήσεις στα στοιχεία των φορολογουμένων αναμένεται να διενεργήσει η εφορία μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων στις 24 Ιουλίου. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή 19 του μήνα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Οι εμπορικές επιχειρήσεις της Κρήτης προσδοκούν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα δώσει όθηση στην αγορά σε μια περίοδο που θεωρείται καθοριστική για την πορεία του λιανεμπορίου ως το τέλος του έτους. Συνεχίζονται στο Ηράκλειο οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης από τη ΔΕΙΑΗ. Από Δευτέρα 20 του μήνα και για περίπου μία εβδομάδα θα εκτελούνται εργασίες σε δρόμους γύρω από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Τραγωδία σήμερα το πρωί στο Γάζι, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Γκαβόπουλος σε ηλικία μόλις 45 ετών μετά από ανακοπή καρδιάς. Ο Γιώργος Γκαβόπουλος είχε εκλεγεί σύμβουλος του Νίκου Τζόρτζογλου στις πρόσφατες εκλογές της ΕΠΣΗ, επιστρέφοντας μετά από καιρό στα δρόμενα του Ηρακλειώτικου ποδοσφαίρου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μια δυνητικά εφιαλτική κατάσταση απετράπτει τα ξημερώματα στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Η έγκαιρη επέμβαση των αρχών και η παρατηρητικότητα ενός πολίτη έβαλαν φρένο στα σχέδια ενός 26χρονου Αιγύπτιου που επιχείρησε να παραδώσει τις φλόγες πνεύμονα πρασίνου της πόλης. Ο δράστης συνελήφθη στη δεύτερη προσπάθειά του να βάλει φωτιά σε αλσίλιο. Συνεχίζεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου σε δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Αυξημένη η κίνηση στο εθνικό οδικό δίκτυο με υψηλές πληρότητες αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια. Ανθρώπινο μέλος που πιθανόν ανήκει σε γυναίκα σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Περισσότερες απαντήσεις για την υπόθεση αναμένονται μετά τις εξετάσεις που διεξάγουν κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών όπως και ιατροδικαστής. Με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό εξελέγει νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρου, στις εσωκομματικές εκλογές που έγιναν σήμερα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα Κίσαμος Κολυμπάρη, λόγω εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών από αύριο Κυριακή ως το ερχόμενο Σάββατο. Οι εργασίες θα εκτελούνται τη νύχτα και συγκεκριμένα από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί. Ένταση στο Κουβέιτ, τον Μπαχρέιν και την Ιορδανία, την ώρα που η εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται στο κρισιμότερο σημείο της. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μπαχρέιν ως αντίπινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιρανικό έδαφος. Έθριος προβλέπεται αύριο Κυριακή ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιο Κρήτη στις 8.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά. Με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη. Και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο

0: εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε τροχιά κινητοποιήσεων εισέρχεται η Πανεπιστημιακή Ιατρική και Ερευνητική Κοινότητα του Ηρακλείου μετά το σοβαρό τραυματισμό μιας 20χρονης φοιτήτριας μετά από παράσυρση στο δρόμο που συνδέει το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Παγνί και ο ενιαίος Σύλλογος Καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης εξαπολύουν δρύμη κατηγορό ενάντια στη διαχρονική αδιαφορία των αρμοδίων φορέων, ξεκαθαρίζοντας πως η συγκεκριμένη οδική αρτηρία αποτελεί μόνιμη παγίδα θανάτου. Φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων και η ακαδημαϊκή κοινότητα διοργανώνουν μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την ερχόμενη Δευτέρα. Στη σύλληψη ενός 26χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αρχές στο Ηράκλειο. Ο 26χρονος επιχείρησε δύο φορές να περιπολίσει αλσίλιο στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης. Ο πνεύμονας πρασίνου σώθηκε χάρη στην παρατηρητικότητα πολίτη που ειδοποίησε την αστυνομία η οποία τον συνέλαβε. Υπό έλεγχο τέθηκε γρήγορα η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην Κίσαμο. Σωτήρια ήταν η επέμβαση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων που πραγματοποίησαν ρήψεις νερού εν μέσω 7 μποφόρ. Την τελευταία του πνοή στην παραλία του Κουμκαπή άφησε ένας 70χρονος που εντοπίστηκε ανέστητος στη θάλασσα. Δεν απέδωσε η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, ούτε η χρήση εξωτερικού απεινιδωτή, καθώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων με προαιρετικό ωράριο λειτουργίας 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την αναστολή όλων των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εκεχηρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε το Ιράν, όπως δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιο Κρήτη στις 9.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή.

0: κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, κύμα οργής και άμεσες δυναμικές κινητοποιήσεις ξεσηκώνει στην πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα του Ηρακλείου βαρύτατος τραυματισμός μιας 20χρονης φοιτήτριας στο δρόμο προς το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Φοιτητικοί σύλλογοι, ερευνητές και εργαζόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν να συγκαλυφθούν οι διαχρονικές ευθύνες για την οδική αρτηρία Κραμανιόλα στις Βούτες και πραγματοποιούν παράσταση διαμαρτυρίας την ερχόμενη Δευτέρα στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων με προαιρετικό ωράριο λειτουργίας 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα γίνει στις 10 το πρωί στα δικαστήρια με βασικά αιτήματα την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Μια δυνητικά εφιαλτική κατάσταση απετράπει τα ξημερώματα στο Ηράκλειο, στην παραλιακή λεωφόρο. Η έγκαιρη επέμβαση των αρχών και η παρατηρητικότητα ενός πολίτη έβαλαν φρένο στα σχέδια ενός 26χρονου Αιγύπτιου που επιχείρησε να παραδώσει στις φλόγες πνεύμονα πρασίνου της πόλης. Ο δράστης συνελήφθη στη δεύτερη προσπάθειά του να βάλει φωτιά σε αλσίλιο. Υπό έλεγχο τέθηκε γρήγορα η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην Κίσαμο. Σωτήρια ήταν η επέμβαση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων που πραγματοποίησαν ρήψεις νερού εν μέσω ανέμων 7 μπουφόρ. Συνεχίζεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου σε δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Αυξημένη κίνηση στο εθνικό δικοδίκτυο με υψηλές πληρότητες αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια. Με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό εξελέγει νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρου, στις εσωκομματικές εκλογές που έγιναν σήμερα. Αντιμέτωποι με υψηλές θερμοκρασίες, είναι επισήμως από σήμερα η χώρα με το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του καλοκαιριού να δείχνει τα δόντια του. Στο επίκεντρο του θερμού κλίματος βρέθηκε η Κρήτη, η οποία εκπροσωπήθηκε δυναμικά στη λίστα με τις 8 υψηλότερες θερμοκρασίες της επικράτειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτομάτων μετεωρολογικών σταθμών, η Μέσαρα Κάη και με το σταθμό στο Πετροκεφάλι να καταγράφει το εντυπωσιακό 38,4 βαθμούς Κελσίου, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο μίας από τις πιο θερμές περιοχές του νησιού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο βόρειο δικό άξονα Κρήτη, στο τμήμα Κίσαμος Κολυμπάρη, λόγω εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών από αύριο στο ερχόμενο Σάββατο. Οι εργασίες θα εκτελούνται τις νυχτερινές ώρες και συγκεκριμένα από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί. Την αναστολή όλων των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχηρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε το Ιράν. Το Ισραήλ επιστρατεύει κροκόδυλους του Νείλου σε ρόλο δεσμοφύλακα εναντίον Παλαιστινίων κρατουμένων που θα επιχειρήσουν να αποδράσουν από τις φυλακές που κρατούνται.

0: Υπουργός Προστασίας Περιβάλλοντος της χώρας κατέταξε αυτή την εβδομάδα τους κροκόδιλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους στις φυλακές. Γαλλία και Αγγλία κοντράρονται απόψε τα μεσάνυχτα για το μικρό τελικό του Μουντιάλ. Αύριο στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Καζακστάν, ο ΟΦΗ έκανε πρόταση στην Καϊράτ για την απόκτηση του Πορτογάλου επιθετικού Ζορζίνιο. Σε φιλικά παιχνίδια που έγιναν σήμερα στην Ολλανδία, ο Άγιαξ νίκησε με 1-0 τον Ολυμπιακό, ενώ η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 της Γκρόνγκεν. Στο Ηράκλειο θα διεξαχθεί 4 και 6 Σεπτεμβρίου μεγάλο διεθνές τουρνουά μπάσκετ με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Φενερμπαξέ, της Αρμάνι Μιλάνο και του Ερυθρού Αστέρα. Φτωχότερο έγινε το ηρακλειωτικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 45 ετών το μέλος της διοίκησης της ΕΠΣΗ Γιώργος Γκαβόπουλος, ένας άνθρωπος ιδιαίτερος αγαπητός στο χώρο. Η κηδεία του θα γίνει αύριο Κυριακή στις 6 το απόγευμα στο Γάζι, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι στις 7 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Ραδιοκρήτη 101,5.

η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

Η ώρα είναι 2. Ράδιο Κρήτη 101,5.